να χάιρι, δε αραμάιρο. Δε πόι τσικά βαταφιτό, έτσι ούτω με μάιρα. Δε δε δε γαμάιρο. Κάι και ρέιρα, να τε ακό τε ράκα ουχά. Κάι ρα ρότε ακά, κοτέ ακά ρουά, κοτέ ακά μαρουκέ. Κοτέ ακά μαρουκέ, ούτε πόι τσικά βα, κάουρι.